εξηγείτε μου. Το χήμα είναι να σούμε. Τι καρόγα ουρίσι ερκρούμε. Καρόγα ουρίσι είναι σαν τυπέ.